Και μα κουπέτσα που περί, και μα τσα τσα τσα, μάνα που περί που να γαϊτσα.